0: ώρα της υπέρου, φίλη φουλακή! Άτι με δεκάρι φούτι, ε!
1: And the dope be gone.